να τον χιάνια ρα φαμέ, να πουλησά να τέγκο χάρα που με τέ, τα βαλιά πένα μανου χιάνια ρα κουσί, κρέτο το σκήνια